Ιώρα στην Τουρκία νεπέτε, καλησπέρα. Σήμερα είναι 3η 9 Ιούνιου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές «Παλαιστίνη, μια ιστορία χωρίς τέλος» και «Τυχαίες εφευρέσεις που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη». Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ειδήσεις. Σύμφωνα με πηγές του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν θα εκπροσωπήσει τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν στη Σύνοδο Κορυφής των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της Διαδικασίας Συνεργασίας Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης ΣΥΣΠ, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στη Σόφια, πρωτεύουσα της Βουλγαρίας. Η σύνοδος που διοργανώνεται υπό τη Βουλγαρική Προεδρία θα διεξαχθεί υπό το θέμα ενίσχυση της περιφερειακής ενότητας για ένα σταθερό, ασφαλές και βιώσιμο μέλλον, προβληματισμοί για 30 χρόνια εταιρικής σχέσης και πρόοδου. Αναμένεται να συμμετάσχουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των 13 χωρών που συμμετέχουν στη Διαδικασία Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, οι Υπουργοί Εξωτερικών και ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας, που αποτελεί τον επιχειρησιακό βραχίωνα του οργανισμού. Στη Σύνοδο αναμένεται να υιοθετηθεί μια διακήρυξη. Στην ομιλία του, ο Χακάν Φιντάν αναμένεται να επαναλάβει την υποστήριξη της Τουρκίας στην ενισχυμένη συνεργασία στα Βαλκάνια στη βάση των αρχών της περιφερειακής ιδιοκτησίας και περιεκτικότητας, τονίζοντας τη σημασία που αποδίδει η Άγκαρα στον οργανισμό ως μια από τις κύριες πλατφόρμες διαλόγου της περιοχής και ως ιδρυτικό μέλος της πρωτοβουλίας. Εκτιμάται επίσης ότι ο Φιντάν θα υπογραμμίσει τη στρατηγική σημασία των Βαλκανίων τόσο για την περιφερειακή όσο και για την ευρύτερη διεθνή ασφάλεια, τονίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης των σχέσεων καλής γειτονίας και της περιφερειακής συνεργασίας. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να επισημάνει την υποστήριξη της Τουρκία σε έργα συνδεσιμότητας συμπεριλαμβανομένων των δικτύων μεταφορών και ενέργειας για την εμβάθυνση της περιφερειακής ολοκλήρωσης και την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της ευημερίας. Προβλέπεται ότι ο Φιντάν θα επαναβεβαιώσει τη στήριξη της Τουρκίας στις διπλωματικές προσπάθειες που στοχεύουν στην επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και θα απευθύνει έκκληση για τη συνέχιση του διαλόγου μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ προκειμένου να αποφευχθεί η αναζωπήρωση των περιφερειακών εντάσεων. Αναμένεται επίσης να επισημάνει ότι οι πολιτικές κατοχής και προσάρτησης του Ισραήλ στη Γάζα, την κατεχόμενη Δυτική Όχθη και το Λίβανο στοχεύουν στη δημιουργία ενός κλίματος μόνιμης αστάθειας και σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι αυτές οι παράνομες ενέργειες υπενθυμίζουν στη διεθνή κοινότητα τις κοινές της ευθύνες στη βάση της ειρήνης και της δικαιοσύνης και ότι το διεθνές δίκαιο και οι ανθρωπιστικές αξίες πρέπει να προστατεύονται χωρίς εξαιρέσεις. Η Διαδικασία Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η οποία ιδρύθηκε το 1996, αποτελεί τη μοναδική περιφερειακή πλατφόρμα συνεργασίας που περιλαμβάνει όλες τις βαλκανικές χώρες. Μέλη του οργανισμού είναι η Αλβανία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Ελλάδα, το Κόσοβο, η Μολδαβία, το Μαυροβούνιο, η Βόρεια Μακεδονία, η Ρουμανία, η Σερβία, η Σλοβενία και η Τουρκία. Η Τουρκία, η οποία συμμετάσχει στον οργανισμό που έχει οργανωθεί ως ένας ευέλικτος μηχανισμός μόνιμων διαβουλεύσεων και λειτουργεί με αιτήσεις εναλλασσόμενες προεδρίες, ανέλαβε την προεδρία κατά τις περιόδους 1998 με 1999, 2009 με 2010 και 2020 με 2021. Την Προεδρία της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης θα αναλάβει η Ρουμανία την 1η Ιουλίου 2026. Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε την Τρίτη από τα Υπουργεία Εμπορίου των

0: των εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων μεταξύ Τουρκία και Καναδά. Στην ανακοίνωση σημειώθηκε ότι το βήμα αυτό αντικατοπτρίζει την επιθυμία και των δύο χωρών να αποκαλύψουν το πλήρες δυναμικό της εμπορικής τους εταιρικής σχέσης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι υπουργοί χαιρέτησαν την πρόσφατη επέκταση της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών, η οποία ενισχύει τη συνδεσιμότητα μεταξύ των δύο χωρών και ανοίγει νέες ευκαιρίες για επιβάτες, επιχειρήσεις και εξαγωγής. Στην ανακοίνωση αναφέρθηκε «Οι βελτιωμένες αεροπορικές συνδέσεις θα συμβάλλουν στην περαιτέρω ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων και θα φέρουν τις οικονομίες μας ακόμη πιο κοντά».
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι η σταδιακή μείωση της ασφάλειας της ναυσιπλοείας στη Μαύρη Θάλασσα λόγω του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας είναι ανησυχητική, σημειώνοντας «Τα μέρη επιδιώκουν πλέον να πλήξουν περισσότερους διαφορετικούς στόχους προκειμένου να αλλάξουν την υπάρχουσα στρατιωτική εξίσωση». Ο Υπουργός Φιντάν μίλησε στην κοινή συνέντευξη τύπου που διοργανώθηκε μετά τη 13η συνάντηση Υπουργών Εξωτερικών Τούρκια-Αζερβαϊτζάν-Γεωργίας στο Παλάτι Τσιράν με τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών του Αζερβαϊτζάν Τζεϊχούν Μπαϊράμοβ και της Υπουργού Εξωτερικών της Γεωργίας Μάκα Μπουτσερισβίλη. Ο Φιντάν επισήμανε ότι ο πόλεμος τείνει να εξαπλωθεί γεωγραφικά αναφέροντας ότι τα όπλα και τα πυρομαχικά που χρησιμοποιούνται από τα εμπόλεμα μέρη παρατηρούνται πλέον στις χώρες της Βαλτικής, Εσθονία, Λιθουανία, Λετωνία και ότι η Ρουμανία είναι εκτεθειμένη σε αυτό. Ευιστώντας την προσοχή στο γεγονός ότι νάρκες και μη επανδρομένα θαλάσσια οχήματα μπορούν να παρασυρθούν μέχρι τα τουρκικά στενά, ο Φιντάν σημείωσε ότι έγιναν μάρτυρες του γεγονότος ότι και η Γεωργία μπορεί να στοχοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο. Υπενθυμίζοντας ότι στο παρελθόν είχαν δημιουργηθεί φόρμουλες ώστε τα μέρη να είναι προσεκτικά τουλάχιστον σε ορισμένα βασικά θέματα, ο Φιντάν ανέφερε την πρωτοβουλία της Μαύρης Θάλασσας για τα σιτηρά που έθεσε η Τούρκη στην ατζέντα και τον σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε ο πρόεδρος Ερντοάν σε αυτό το θέμα. Δηλώνοντας ότι η πρωτοβουλία αυτή εφαρμόστηκε για ένα διάστημα και αποτέλεσε μια ιστορική επιτυχία, ο Φιντάν είπε ομοίως το γεγονός ότι η ασφάλεια της ναυσιπλοείας στη Μαύρη Θάλασσα μειώνεται επί του παρόντος σταδιακά λόγω της εξάπλωσης του πολέμου είναι ανησυχητικό για όλους μας. Επισημένοντας ότι παρακολουθούν το θέμα συλλογικά και πολύ στενά και ότι βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τα μέρη, ο Φιντάν υπογράμμισε τη σημασία του να μην στοχοποιούνται τα τουρκικά και άλλα πολιτικά πλοία. Ο Φιντάν ανέφερε πως είναι γεγονός ότι τα μη επανδρομένα αεροσκάφη και πύραυλοι που βγαίνουν εκτός ελέγχου στο πεδίο της μάχης, καθώς και παρεξηγήσεις στην ταξινόμηση και τον προσδιορισμό των στόχων, προκαλούν τέτοιου είδους τραγωδίες. Τονίζοντας ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό τόσο για τα αλευτικά σκάφη, όσο και για τα μεταφορικά πλοία που πλέον να κινούνται στα χωρικά ύδατα σε συντονισμό με τους αρμόδιους φορείς, ο Φιντάν δήλωσε ότι η στενή αλληλεγγύη και ο συντονισμός είναι ουσιαστικής σημασίας. Δηλώνοντας ότι η Τούρκη αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην περιφερειακή ιδιοκτησία και την περιφερειακή συνεργασία για τη διασφάλιση της σταθερότητας και της ανάπτυξης, ο Φιντάν ανέφερε ότι αυτό αποτελεί μία από τις βασικές παραμέτρους της περιφερειακής πολιτικής και έχει θέσει ο πρόεδρος Ερντοάν εξ αρχής. Ο Γενικός Διευθυντής της ΤΟΥΣΑΣΧ, Μεχμέτ Ντεμιρόγλου, στο Συνέδριο Αεροδιαστημική και Αμυντική Τεχνολογία της Ανερχόμενης Τούρκια, που πραγματοποιήθηκε στην πρεσβεία της Τούρκια στο Βερολίνο, ανέλησε τις παγκόσμιες επιτυχίες και το μελλοντικό όραμα της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας. Δηλώνοντας ότι η περιπέτεια της ΤΟΥΣΑΣΧ, η οποία ξεκίνησε το 1973, σε μια μικρή καλύβα απέκτησε μια 100% εγχώρια και εθνική δομή το 2005 με την πλήρη εξαγορά των ξένων μετοχών, ο Ντεμίρολο τόνισε ότι τα τελευταία 20 χρόνια έχουν αναπτύξει 13 πρωτότυπες πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων επανδρομένων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, ελικοπτέρων και διαστημικών προγραμμάτων. Ο Ντεμίρολο δήλωσε «Σήμερα εργαζόμαστε σε ένα γιγάντιο συγκρότημα

μα 4 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων στο Καραμάνκαζαν της Άγκαρα, με ένα δυναμικό προσωπικού 16.300 ατόμων. Ο μέσος όρος ηλικίας μας είναι τα 34 έτη. Έχουμε γραφεία σε πολλά σημεία του κόσμου και σύντομα θα αναπτυχθούμε στην Αφρική, ξεκινώντας από τη Νιγηρία. Ακούσατε το Δελτίο Ειδήσεων. Και τώρα ακούμε ένα τραγούδι από την Nazan Öncel.

Αυτά που βλέπει ο κόσμος όταν στρέφει το βλέμμα του στη Παλαιστίνη είναι πάντα ίδια. Γκρεμισμένα κτίρια, καπνοί που υψώνονται, ήχοι σιρήνων και ειδήσεις θανάτου που φτάνουν στα πρακτορία. Ωστόσο, η πραγματική ζωή ξεκινά σε εκείνες τις σιωπηλές στιγμές, όταν οι κάμερες σταματούν την καταγραφή και απομακρύνονται. Ο τόπος που ονομάζουμε Παλαιστίνη δεν είναι μόνο ένας τόπος πόνου και θλίψης. Εκεί η ζωή, παρά το τρομερό της βάρος, βρίσκει με κάποιον τρόπο τον δρόμο της για να κύλησει. Οι άνθρωποι δεν προσπαθούν απλώς να αναπνεύσουν ή να επιβιώσουν.

αντιστέκονται για να ζήσουν πραγματικά με ανθρώπινο τρόπο. Ίσως αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο με τις πιο αδίστακτες πραγματικότητες του κόσμου, ακριβώς γι' αυτό το λόγο δένονται στη ζωή πιο γερά από όλους. Με τις πρώτες ακτίνες του ήλιου, η ουρά για ψωμί μπροστά από έναν φούρνο στη Γάζα έχει ήδη αρχίσει να μεγαλώνει. Οι άνθρωποι συζητούν για τα ζητήματα του τόπου, ενώ η μυρωδιά του φρέσκου ψωμιού που βγαίνει από τον φούρνο απλώνεται μέχρι τον δρόμο. Την ίδια ώρα, σε ένα μικρό μαγαζί στην Ιερουσαλήμ, αλέθονται κόκκι καφέ. Στην Απλούς, η μυρωδιά του καφέ που ξεχυλίζει από το μπρίκι φαντάζει στον άνθρωπο πολύ πιο αληθινή από όλες εκείνες τις ειδήσεις πολέμου στη τηλεόραση. Υπάρχουν επίσης οι άνθρωποι που βγαίνουν στο δρόμο για να προλάβουν τα σημεία ελέγχου στη Δυτική Όχθη. Γνωρίζουν πολύ καλά εκείνες τις εξαλνικές αναμονές που θα κρατήσουν ώρες και όμως ποτέ δεν παραλείπουν να χαϊδέψουν τα μαλλιά των παιδιών τους βγαίνοντας από το σπίτι ή να πούν «να προσέχεις» κλείνοντας την πόρτα. Γιατί η ζωή αντιστέκεται κρυφά ακριβώς μέσα σε αυτές τις μικρές λεπτομέρειες. Κάποιες φορές το ρεύμα κόβεται και δεν έρχεται για ώρες, αλλά μέσα σε εκείνο το απόλυτο σκοτάδι συναντάς έναν νέο που μελετά σε μια γωνιά του σπιτιού. Πασχίζει να διαβάσει τα φυλάδια και τις σημειώσεις του με τη φλόγα ενός κεριού ή το αμυδρό φως του τηλεφώνου. Κάποιοι άλλοι προσπαθούν να κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί σε όλο τον κόσμο μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από εκείνο το τηλέφωνο στο χέρι τους. Εκείνη τη στιγμή καταλαβαίνεις το εξής. Κάποια φώτα δεν σβήνουν ακόμα και όταν κόβεται το ρεύμα. Μετά ξαφνικά παιδικές φωνές υψώνονται με χαρά από κάποιο δρόμο. Εκείνα τα παιδιά έχοντας στήσει δύο πέτρες για τέρμα τρέχουν πίσω από μια σκασμένη μπάλα μέσα στη σκόνη και το χώμα. Ακόμη και κάτω από τα πιο βαριά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων του κόσμου, η παιδική ηλικία καταφέρνει να δημιουργήσει για τον εαυτό της έναν μικρό χώρο παιχνιδιού για να δραπετεύσει. Εδώ ακριβώς κρύβεται άλλωστε το μυστικό της Παλαιστίνης. Οι άνθρωποι δένονται γερά με τις καθημερινές τους συνήθειες για να μην χάσουν εντελώς την κανονική ροή της ζωής. Ένα πρωινό, ένα οικογενειακό δείπνο ή ένα ποτήρι τσάι στο μπαλκόνι γίνονται ξαφνικά το τελευταίο κομμάτι πατρικής γης που απομένει στα χέρια του ανθρώπου. Τις βραδινές ώρες μια νέα ζωντάνη επιστρέφει στους δρόμους. Παρά τις ελλείψεις και την πείνα, η μυρωδιά των φαγητών που μαγειρεύονται στα σπίτια απλώνεται από τα παράθυρα προς τον δρόμο. Αυτά τα φαγητά τις περισσότερες φορές μοιράζονται σε γεμάτα τραπέζια με τους γείτονες. Στη Παλαιστίνη το να μοιράζεσαι δεν είναι μόνο μια παλιά παράδοση. Είναι ένας τρόπος επιβίωσης στεκούμενη ο ένας δίπλα στον άλλον. Το απόγευμα στη Γάζα βλέπεις οικογένειες να περπατούν προς την παραλία. Αφήνουν τα πόδια τους στα δροσερά νερά της Μεσογείου για να ξεχάσουν, έστω και για λίγα λεπτά, τον πολιορκημένο κόσμο γύρω τους. Ενώ τα παιδιά παίζουν με τα κύματα, οι μεγάλοι καρφώνουν το βλέμμα τους στη γραμμή του ορίζοντα και κοιτούν για ώρες. Για κάποιους ανθρώπους, ακόμα και το να ατενίζουν τον ορίζοντα σημαίνει να αναπνέουν την ελευθερία. Ξαφνικά από έναν δρόμο ξεσπούν ήχοι αλλαγμών. Αυτή τη φορά ο αλλαγμός δεν είναι για μια δυσάρεστη είδηση, αλλά για έναν γάμο. Ας μην υπάρχει ρεύμα, ας βυθίζονται οι δρόμοι στο σκοτάδι. Ας είναι άγνωστο το τι τους ξημερώνει. Δεν έχει σημασία. Εκείνος ο γάμος θα γίνει ούτως ή άλλως. Εκείνος ο χορός θα χορευτεί και πάλι. Γιατί οι άνθρωποι προστατεύουν την πίστη τους στο μέλλον κυρίως μέσα από τα δικά τους τραγούδια. Το να κατανοείς την Παλαιστίνη δεν σημαίνει μόνο να μετράς τις βόμβες που πέφτουν από τον ουρανό. Η πραγματική κατανόηση της Παλαιστίνης είναι να μπορείς να δεις μέσα από την καρδιά των ανθρώπων που ακόμα

ακόμα και ανάμεσα σε εκείνα τα ερείπια και τους σωρούς από πέτρες δεν πάβει να υπερασπίζεται τη ζωή. Στα μάτια του κόσμου, η Παλαιστίνη μπορεί να μην είναι τίποτα περισσότερο από έναν θλιβερό τίτλο ειδήσεων. Αλλά ακριβώς εκείνο το δευτερόλεπτο, στη μικρή κουζίνα ενός γκρεμισμένου σπιτιού, κάποιος εξακολουθούσε να φτιάχνει τσάι. Αυτό ακριβώς είναι που κρατά έναν λαό αόρθιο. Το γεγονός ότι η ζωή συνεχίζεται με πείσμα παρά την κάθε είδους καταστροφή. Στο επόμενο επεισόδιο θα μοιραστούμε τις ιστορίες εκείνων που πλήρωσαν το πιο βαρύ τίμημα για την ελευθερία σε αυτά τα εδάφη. Ραντεβού στο επεισόδιο «Η κατάδικη της ελευθερίας». Γεια σας.

Ο Charles Duell, διευθυντής του Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας των Ηνωμένων Πολιτειών, φέρεται να έκανε μια περίφημη επιστημονική γάφα τις τελευταίες ημέρες του 19ου αιώνα. Ενώ οι επιστήμονες που ετοιμάζονταν να υποδεχτούν τον 20ο αιώνα έκαναν μια ανακάλυψη σχεδόν κάθε μέρα, ο Duell έγραψε το όνομά του στην ιστορία των ανακαλύψεων και των εφευρέσεων με σκοπτικό τρόπο, λέγοντας «Δεν υπάρχει τίποτα πια να ανακαλυφθεί στον κόσμο, ό,τι μπορούσε να εφευρεθεί, έχει εφευρεθεί». Διότι οι απόγονοι των επιστημόνων που ζούσαν εκείνα τα χρόνια και εξερευνούσαν το διάστημα, τα αστέρια, τον ήλιο και τον κόσμο εδώ και αιώνες, ήταν κοντά στο να ανοίξουν την πόρτα μιας νέας εποχής. Αυτή η περίοδος θα καταγραφεί αργότερα στην ιστορία της επιστήμης ως ατομική εποχή. Συγκεκριμένα η ανακάλυψη των ακτίνων Χ από τον Wilhelm Conrad Röntgen το 1895, πραγματοποιώντας ένα επαναστατικό έργο όχι μόνο στον τομέα της ιατρικής αλλά και στη διαστημική έρευνα, αποτέλεσε μεγάλη έμπνευση.

Ο Γάλλος επιστήμονας Μπεκερέλ, ο οποίος εντυπωσιάστηκε πολύ από τη νέα ανακάλυψη του Ρέτκεν, έκανε έντονες προσπάθειες για να πάει τη νέα ανακάλυψη για τις ακτίνες Χ ένα βήμα παραπέρα. Θεωρούσε πως το ουράνιο θα μπορούσε επίσης να παράγει ακτίνες Χ. Για το σκοπό αυτό αποφάσισε να βάλει άλατα ουρανίου σε φωτογραφικά γυαλιά καλυμμένα με μαύρο χαρτί και να τα αφήσει στον ήλιο. Ήλπιζε ότι με την επαρκή έκθεση στον ήλιο, από το ουράνιο θα έβγαιναν ακτίνες Χ, αλλά ο καιρός ήταν συνεφιασμένος εκείνες τις μέρες και ο Μπεκερέλ έβαλε το νέο του πείραμα στο συρτάρι και περίμενε να καλυτερέψει ο καιρός. Ο βροχερός καιρός όμως στίχιωσε για λίγο ακόμα τον Γάλλο επιστήμονα και το πείραμά του έμεινε στο συρτάρι για κάμποσες μέρες. Όταν ο Ανρί Μπεκερέλ έπλυνε τα φωτογραφικά τζάμια που ήταν κλεισμένα στο συρτάρι του για να τα καθαρίσει, το αποτέλεσμα ήταν απίστευτο. Παρόλο που δεν είχε αρκετό ηλιακό φως, το άλας ουρανίου είχε σκοτεινιάσει τους φωτογραφικούς φακούς. Ο Μπεκερέλ σκέφτηκε, αφού οι ακτίνες περνούν μέσα από το μαύρο χαρτί και σκουραίνουν το φωτογραφικό γυαλί, αυτές πρέπει να είναι ακτίνες Χ. Αλλά έκανε λάθος. Ο Μπεκερέλ τυχαία ανακάλυψε τη ραδιενέργεια και έτσι είχε κάνει είσοδο στην ατομική εποχή την 1η Μαρτίου 1896. Ήταν η παγκοσμίου φήμης επιστήμονας Μαρία Κιουρί που πήρε το έργο του Μπεκερέλ και το πήγε ένα βήμα παραπέρα, παρουσιάζοντας τη νέα ανακάλυψη ως άρθρο στη Γαλλική Ακαδημία Επιστημών. Η Κιουρί ήταν επίσης αυτή που ονόμασε ραδιενέργεια αυτή τη νέα δέσμη ακτίνων, η οποία αργότερα θα ταξινομηθεί ως α, β και γ.

Ραδιενέργεια είναι το φαινόμενο της εκπομπής σωματιδίων ή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τις πυρήνες ορισμένων χημικών στοιχείων. Μέχρι τότε, το βασικό δομικό στοιχείο της ύλης θεωρούνταν ότι ήταν το άτομο και ποτέ δεν θεωρήθηκε ότι θα μπορούσε να διασπαστεί. Η ανακάλυψη ηλεκτρονίων και πρωτονίων ανέτρεψε αυτή την ακλόνητη επιστημονική πεποίθηση. Επισημένοντας ότι το ουράνιο που χρησιμοποίησε στη νέα του ανακάλυψη εξαφανίστηκε μερικώς μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα και έγινε ραδιενεργό, ο Μπεκερέλ ήταν ο πρώτος άνθρωπος που παρατήρησε τις ασθένειες που προκαλούνται από ραδιενεργές ουσίες, αναφέροντας το 1901 ότι το στοιχείο ραδίου που είχε στη τσέπη του προκάλεσε έγκαυμα στο σώμα. Ο Μπεκερέλ, η Μαρία Κιουρί και ο σύζυγός της Πιέρ έκαναν μαζί πολύ επιτυχημένες μελέτες για τη ραδιενέργεια και κέρδισαν μαζί το βραβείο Νόμπελ το 1903. Η Μαρία Κιουρί, η πρώτη γυναίκα που κέρδισε το βραβείο Νόμπελ, τιμήθηκε με το Νόμπελ για άλλη μια φορά το 1911 για την ανακάλυψη του ραδίου και του πολωνίου. Έτσι έγινε ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία που κέρδισε δύο φορές το βραβείο Νόμπελ. Ωστόσο, η επιθυμία της να ανακαλύψει τη ραδιενέργεια ήταν και η αφορμή για το τραγικό της τέλος. Ο θάνατος της Μαρίας Κιουρί, η οποία πέθανε στη Γαλλία το 1934, θεωρήθηκε πως προκλήθηκε από την υπερβολική δόση ακτινοβολίας στην οποία εκτέθηκε κατά τη διάρκεια των πειραμάτων της.

Η τυχαία ανακάλυψη του Μπεκερέλ, εκτός από μία νέα και σχεδόν ατέλειωτη πηγή ενέργειας, άνοιξε και την πόρτα σε πρωτοποριακές ανακαλύψεις στους τομείς της ιατρικής, της γεωργίας, της βιομηχανίας και της ηλεκτρονικής. Η ανακάλυψη της ραδιενέργειας έκανε το ξεκίνημα της ατομικής εποχής, αλλά η χρήση της σε ένα χώρο που οι εφευρέτες της δεν είχαν καν διανοηθεί, την έκανα γνωστή σε κάθε σημείο του πλανήτη. Με τις ατομικές βόμβες που έριξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι το 1945, όλος ο κόσμος έμαθε ότι μια νέα ανακάλυψη θα μπορούσε να προκαλέσει τεράστια ζημιά στην ανθρωπότητα και στον κόσμο, σε περίπτωση που βρεθεί σε λάθος χέρια και με το πάθος να κερδίζει κάποιος με όποιο τίμημα.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Ώρα στην Τούρκια Νεπέτε, καλησπέρα. Σήμερα είναι 3η 9 Ιούνιου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τούρκιας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές «Παλαιστίνη, μια ιστορία χωρίς τέλος» και «Τυχαίες εφευρέσεις που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη». Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

0: Ειδήσεις. Σύμφωνα με πηγές του Τουρκού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν θα εκπροσωπήσει τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν στη Σύνοδο Κορυφής των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της Διαδικασίας Συνεργασίας Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης ΣΥΣΠ, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στη Σόφια, πρωτεύουσα της Βουλγαρίας. Η σύνοδος που διοργανώνεται υπό τη Βουλγαρική Προεδρία θα διεξαχθεί υπό το θέμα «Ενίσχυση της περιφερειακής ενότητας για ένα σταθερό, ασφαλές και βιώσιμο μέλλον. Προβληματισμοί για 30 χρόνια εταιρικής σχέσης και προόδου». Αναμένεται να συμμετάσχουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των 13 χωρών που συμμετέχουν στη Διαδικασία Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, οι Υπουργοί Εξωτερικών και ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας, που αποτελεί τον επιχειρησιακό βραχίωνα του οργανισμού. Στη Σύνοδο αναμένεται να υιοθετηθεί μια διακήρυξη. Στην ομιλία του, ο Χακάν Φιντάν αναμένεται να επαναλάβει την υποστήριξη της Τουρκίας στην ενισχυμένη συνεργασία στα Βαλκάνια στη βάση των αρχών της περιφερειακής ιδιοκτησίας και περιεκτικότητας, τονίζοντας τη σημασία που αποδίδει η Άγκαρα στον οργανισμό ως μια από τις κύριες πλατφόρμες διαλόγου της περιοχής και ως ιδρυτικό μέλος της πρωτοβουλίας. Εκτιμάται επίσης ότι ο Φιντάν θα υπογραμμίσει τη στρατηγική σημασία των Βαλκανίων τόσο για την περιφερειακή όσο και για την ευρύτερη διεθνή ασφάλεια, τονίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης των σχέσεων καλής γειτονίας και της περιφερειακής συνεργασίας. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να επισημάνει την υποστήριξη της Τουρκία σε έργα συνδεσιμότητας συμπεριλαμβανομένων των δικτύων μεταφορών και ενέργειας για την εμβάθυνση της περιφερειακής ολοκλήρωσης και την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της ευημερίας. Προβλέπεται ότι ο Φιντάν θα επαναβεβαιώσει τη στήριξη της Τουρκίας στις διπλωματικές προσπάθειες που στοχεύουν στην επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και θα απευθύνει έκκληση για τη συνέχιση του διαλόγου μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ προκειμένου να αποφευχθεί η αναζωπήρωση των περιφερειακών εντάσεων. Αναμένεται επίσης να επισημάνει ότι οι πολιτικές κατοχής και προσάρτησης του Ισραήλ στη Γάζα, την κατεχόμενη Δυτική Όχθη και το Λίβανο στοχεύουν στη δημιουργία ενός κλίματος μόνιμης αστάθειας και σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι αυτές οι παράνομες ενέργειες υπενθυμίζουν στη διεθνή κοινότητα τις κοινές της ευθύνες στη βάση της ειρήνης και της δικαιοσύνης και ότι το διεθνές δίκαιο και οι ανθρωπιστικές αξίες πρέπει να προστατεύονται χωρίς εξαιρέσεις. Η Διαδικασία Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η οποία ιδρύθηκε το 1996, αποτελεί τη μοναδική περιφερειακή πλατφόρμα συνεργασίας που περιλαμβάνει όλες τις βαλκανικές χώρες. Μέλη του οργανισμού είναι η Αλβανία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Ελλάδα, το Κόσοβο, η Μολδαβία, το Μαυροβούνιο, η Βόρεια Μακεδονία, η Ρουμανία, η Σερβία, η Σλοβενία και η Τούρκια. Η Τουρκία, η οποία συμμετάσχει στον οργανισμό που έχει οργανωθεί ως ένας ευέλικτος μηχανισμός μόνιμων διαβουλεύσεων και λειτουργεί με αιτήσεις εναλλασσόμενες προεδρίες, ανέλαβε την προεδρία κατά τις περιόδους 1998 με 1999, 2009 με 2010 και 2020 με 2021. Την Προεδρία της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης θα αναλάβει η Ρουμανία την 1η Ιουλίου 2026. Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε την Τρίτη από τα Υπουργεία Εμπορίου των δύο χωρών, αναφέρθηκε ότι οι Υπουργοί Εμπορίου της Τουρκία και του Καναδά, Ömer Bolat και Maninder Sindu, συναντήθηκαν για να αναπτύξουν την ισχυρή και αναπτυσσόμενη οικονομική εταιρική σχέση μεταξύ των δύο χωρών. Στην ανακοίνωση της τουρκικής πλευράς αναφέρθηκε με αφορμή αυτή την επαφή, η οποία βασίζεται στη πρόσφατη τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Προέδρου μας, κ. Recep Tayyip Erdoğan, και του Πρωθυπουργού, κ. Mark Carney, οι υπουργοί επιβεβαίωσαν την κοινή τους δέσμευση για την περαιτέρω εμβάθυνση των εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων μεταξύ Τουρκία και Καναδά. Στην ανακοίνωση σημειώθηκε ότι το βήμα αυτό αντικατοπτρίζει την επιθυμία και των δύο χωρών να αποκαλύψουν το πλήρες δυναμικό της εμπορικής τους εταιρικής σχέσης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι υπουργοί χαιρέτησαν την πρόσφατη επέκταση της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών, η οποία ενισχύει τη συνδεσιμότητα μεταξύ των δύο χωρών και ανοίγει νέες ευκαιρίες για επιβάτες, επιχειρήσεις και εξαγωγής. Στην ανακοίνωση αναφέρθηκε «Οι βελτιωμένες αεροπορικές συνδέσεις θα συμβάλλουν στην περαιτέρω ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων και θα φέρουν τις οικονομίες μας ακόμη πιο κοντά».
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι η σταδιακή μείωση της ασφάλειας της ναυσιπλοείας στη Μαύρη Θάλασσα λόγω του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας είναι ανησυχητική, σημειώνοντας «Τα μέρη επιδιώκουν πλέον να πλήξουν περισσότερους διαφορετικούς στόχους προκειμένου να αλλάξουν την υπάρχουσα στρατιωτική εξίσωση». Ο Υπουργός Φιντάν μίλησε στη κοινή συνέντευξη τύπου που διοργανώθηκε μετά τη 13η συνάντηση Υπουργών Εξωτερικών Τούρκη-Αζερβαϊτζάν-Γεωργία στο Παλάτι Τσιράν με τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών του Αζερβαϊτζάν Τζεϊχούν Μπαϊράμοφ και της Υπουργού Εξωτερικών της Γεωργίας Μάκα Μπουτσερισβίλη. Ο Φιντάν επισήμανε ότι ο πόλεμος τείνει να εξαπλωθεί γεωγραφικά, αναφέροντας ότι τα όπλα και τα πυρομαχικά που χρησιμοποιούνται από τα εμπόλεμα μέρη παρατηρούνται πλέον στις χώρες της Βαλτικής, Εσθονία, Λιθουανία, Λετωνία και ότι η Ρουμανία είναι εκτεθειμένη σε αυτό. Ευιστώντας την προσοχή στο γεγονός ότι νάρκες και μη επανδρομένα θαλάσσια οχήματα μπορούν να παρασυρθούν μέχρι τα τουρκικά στενά, ο Φιντάν σημείωσε ότι έγιναν μάρτυρες του γεγονότος ότι και η Γεωργία μπορεί να στοχοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο. Υπενθυμίζοντας ότι στο παρελθόν είχαν δημιουργηθεί φόρμουλες ώστε τα μέρη να είναι προσεκτικά τουλάχιστον σε ορισμένα βασικά θέματα, ο Φιντάν ανέφερε την πρωτοβουλία της Μαύρης Θάλασσας για τα σιτηρά που έθεσε η Τούρκη στην ατζέντα και τον σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε ο πρόεδρος Ερντογάν σε αυτό το θέμα. Δηλώνοντας ότι η πρωτοβουλία αυτή εφαρμόστηκε για ένα διάστημα και αποτέλεσε μια ιστορική επιτυχία, ο Φιντάν είπε «Ομοίως το γεγονός ότι η ασφάλεια της ναυσιπλοείας στη Μαύρη Θάλασσα μειώνεται επί του παρόντος σταδιακά λόγω της εξάπλωσης του πολέμου είναι ανησυχητικό για όλους μας». Επισημένοντας ότι παρακολουθούν το θέμα συλλογικά και πολύ στενά και ότι βρίσκονται σε συνεχή επαφή, ο Φιντάν υπογράμμισε τη σημασία του να μην στοχοποιούνται τα τουρκικά και άλλα πολιτικά πλοία. Ο Φιντάν ανέφερε πως είναι γεγονός ότι τα μη επανδρομένα αεροσκάφη και πύραυλοι που βγαίνουν εκτός ελέγχου στο πεδίο της μάχης, καθώς και παρεξηγήσεις στην ταξινόμηση και τον προσδιορισμό των στόχων, προκαλούν τέτοιου είδους τραγωδίες. Τονίζοντας ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό τόσο για τα αλευτικά σκάφη όσο και για τα μεταφορικά πλοία που πλέον να κινούνται στα χωρικά ύδατα σε συντονισμό με τους αρμόδιους φορείς, ο Φιντάν δήλωσε ότι η στενή αλληλεγγύη και ο συντονισμός είναι ουσιαστικής σημασίας. Δηλώνοντας ότι η Τούρκη αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην περιφερειακή ιδιοκτησία και την περιφερειακή συνεργασία για τη διασφάλιση της σταθερότητας και της ανάπτυξης, ο Φιντάν ανέφερε ότι αυτό αποτελεί μία από τις βασικές παραμέτρους της περιφερειακής πολιτικής και έχει θέσει ο πρόεδρος Ερντογάν εξ αρχής. Ο Γενικός Διευθυντής της ΤΟΥΣΑΣ, Μεχμέτ Ντεμιρόγλου, στο Συνέδριο Αεροδιαστημική και Αμυντική Τεχνολογία της Ανερχόμενης Τούρκη, που πραγματοποιήθηκε στην Πρεσβεία της Τούρκης στο Βερολίνο, ανέλησε τις παγκόσμιες επιτυχίες και το μελλοντικό όραμα της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας. Δηλώνοντας ότι η περιπέτεια της ΤΟΥΣΑΣ, η οποία ξεκίνησε το 1973, σε μια μικρή καλύβα απέκτησε μια 100% εγχώρια και εθνική δομή το 2005 με την πλήρη εξαγορά των ξένων μετοχών, ο Ντεμίρολο τόνισε ότι

τα τελευταία 20 χρόνια έχουν αναπτύξει 13 πρωτότυπες πλατφόρμες συμπεριλαμβανομένων επανδρομένων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, ελικοπτέρων και διαστημικών προγραμμάτων. Ο Ντεμιρόλου δήλωσε: «Σήμερα εργαζόμαστε σε ένα γιγάντιο συγκρότημα 4 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων στο Καχραμάν Καζάν της Άγκαρα, με ένα δυναμικό προσωπικού 16.300 ατόμων. Ο μέσος όρος ηλικίας μας είναι τα 34 έτη. Έχουμε γραφεία σε πολλά σημεία του κόσμου και σύντομα θα αναπτυχθούμε στην Αφρική, ξεκινώντας από τη Νιγηρία». Ακούσατε το Δελτίο Ειδήσεων. Και τώρα ακούμε ένα τραγούδι από την Nazan Öncel.

Αυτά που βλέπει ο κόσμος όταν στρέφει το βλέμμα του στη Παλαιστίνη είναι πάντα ίδια. Γκρεμισμένα κτίρια, καπνοί που υψώνονται, ήχες σιρήνων και ειδήσεις θανάτου που φτάνουν στα πρακτορία. Ωστόσο, η πραγματική ζωή ξεκινά σε εκείνες τις σιωπηλές στιγμές, όταν οι κάμερες σταματούν την καταγραφή και απομακρύνονται. Ο τόπος που ονομάζουμε Παλαιστίνη δεν είναι μόνο ένας τόπος πόνου και θλίψης. Εκεί η ζωή, παρά το τρομερό της βάρος, βρίσκει με κάποιον τρόπο τον δρόμο της για να κυλήσει. Οι άνθρωποι δεν προσπαθούν απλώς να αναπνεύσουν ή να επιβιώσουν. Αντιστέκονται για να ζήσουν πραγματικά με ανθρώπινο τρόπο. Ίσως αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο με τις πιο αδίστακτες πραγματικότητες του κόσμου, ακριβώς γι' αυτό το λόγο δένονται στη ζωή πιο γερά από όλους. Με τις πρώτες ακτίνες του ήλιου, η ουρά για ψωμί μπροστά από έναν φούρνο στη Γάζα έχει ήδη αρχίσει να μεγαλώνει. Οι άνθρωποι συζητούν για τα ζητήματα του τόπου, ενώ η μυρωδιά του φρέσκου ψωμιού που βγαίνει από τον φούρνο απλώνεται μέχρι τον δρόμο. Την ίδια ώρα, σε ένα μικρό μαγαζί στην Ιερουσαλήμ, αλέθονται κόκκι καφέ. Στην Απλούς, η μυρωδιά του καφέ που ξεχυλίζει από το πρίκι φαντάζει στον άνθρωπο πολύ πιο αληθινή από όλες εκείνες τις ειδήσεις πολέμου στη τηλεόραση. Υπάρχουν επίσης οι άνθρωποι που βγαίνουν στο δρόμο για να προλάβουν τα σημεία ελέγχου στη Δυτική Όχθη. Γνωρίζουν πολύ καλά εκείνες τις εξαλνικές αναμονές που θα κρατήσουν ώρες και όμως ποτέ δεν παραλείπουν να χαϊδέψουν τα μαλλιά των παιδιών τους βγαίνοντας από το σπίτι ή να πούν «να προσέχεις» κλείνοντας την πόρτα. Γιατί η ζωή αντιστέκεται κρυφά ακριβώς μέσα σε αυτές τις μικρές λεπτομέρειες. Κάποιες φορές το ρεύμα κόβεται και δεν έρχεται για ώρες, αλλά μέσα σε εκείνο το απόλυτο σκοτάδι συναντάς έναν νέο που μελετά σε μια γωνιά του σπιτιού. Πασχίζει να διαβάσει τα φυλάδια και τις σημειώσεις του με τη φλόγα ενός κεριού ή το αμυδρόφος του τηλεφώνου. Κάποιοι άλλοι προσπαθούν να κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί σε όλο τον κόσμο μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από εκείνο το τηλέφωνο στο χέρι τους. Εκείνη τη στιγμή καταλαβαίνεις το εξής. Κάποια φώτα δεν σβήνουν ακόμα και όταν κόβεται το ρεύμα. Μετά ξαφνικά παιδικές φωνές υψώνονται με χαρά από κάποιο δρόμο. Εκείνα τα παιδιά έχοντας στήσει δύο πέτρες για τέρμα τρέχουν πίσω από μια σκασμένη μπάλα μέσα στη σκόνη και το χώμα. Ακόμη και κάτω από τα πιο βαριά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων του κόσμου, η παιδική ηλικία καταφέρνει να δημιουργήσει για τον εαυτό της έναν μικρό χώρο παιχνιδιού για να δραπετεύσει. Εδώ ακριβώς κρύβεται άλλωστε το μυστικό της Παλαιστίνης. Οι άνθρωποι δένονται γερά με τις καθημερινές τους συνήθειες για να μην χάσουν εντελώς τη κανονική ροή της ζωής. Ένα πρωινό, ένα οικογενειακό δείπνο ή ένα ποτήρι τσάι στο μπαλκόνι γίνονται ξαφνικά το τελευταίο κομμάτι πατρικής γης που απομένει στα χέρια του ανθρώπου. Τις βραδινές ώρες μια νέα ζωντάνια επιστρέφει στους δρόμους. Παρά τις ελλείψεις και την πείνα, η μυρωδιά των φαγητών που μαγειρεύονται στα σπίτια απλώνεται από τα παράθυρα προς τον δρόμο. Αυτά τα φαγητά τις περισσότερες φορές μοιράζονται σε γεμάτα τραπέζια με τους γείτονες. Στη Παλαιστίνη το να μοιράζεσαι δεν είναι μόνο μια παλιά παράδοση. Είναι ένας τρόπος επιβίωσης στεκούμενη ο ένας δίπλα στον άλλον. Το απόγευμα στη Γάζα βλέπεις οικογένειες να περπατούν προς την παραλία. Αφήνουν τα πόδια τους στα δροσερά νερά της Μεσογείου για να ξεχάσουν, έστω και για λίγα λεπτά, τον πολιορκημένο κόσμο γύρω τους. Ενώ τα παιδιά παίζουν με τα κύματα, οι μεγάλοι καρφώνουν το βλέμμα τους στη γραμμή του ορίζοντα και κοιτούν για ώρες. Για κάποιους ανθρώπους, ακόμα και το να ατενίζουν τον ορίζοντα σημαίνει να αναπνέουν την ελευθερία. Ξαφνικά από έναν δρόμο ξεσπούν ήχοι αλλαλαγμών. Αυτή τη φορά

Ο αλλαλαγμός δεν είναι για μια δυσάρεστη είδηση, αλλά για έναν γάμο. Ας μην υπάρχει ρεύμα, ας βυθίζονται οι δρόμοι στο σκοτάδι, ας είναι άγνωστο το τι τους ξημερώνει. Δεν έχει σημασία. Εκείνος ο γάμος θα γίνει ούτως ή άλλως. Εκείνος ο χορός θα χορευτεί και πάλι. Γιατί οι άνθρωποι προστατεύουν την πίστη τους στο μέλλον κυρίως μέσα από τα δικά τους τραγούδια. Το να κατανοείς την Παλαιστίνη δεν σημαίνει μόνο να μετράς τις βόμβες που πέφτουν από τον ουρανό. Η πραγματική κατανόηση της Παλαιστίνης είναι να μπορείς να δεις μέσα από την καρδιά των ανθρώπων που ακόμα και ανάμεσα σε εκείνα τα ερείπια και τους σωρούς από πέτρες δεν πάβει να υπερασπίζεται τη ζωή. Στα μάτια του κόσμου, η Παλαιστίνη μπορεί να μην είναι τίποτα περισσότερο από έναν θλιβερό τίτλο ειδήσεων. Αλλά ακριβώς εκείνο το δευτερόλεπτο, στη μικρή κουζίνα ενός γκρεμισμένου σπιτιού, κάποιος εξακολουθούσε να φτιάχνει τσάι. Αυτό ακριβώς είναι που κρατά έναν λαό αόρθιο. Το γεγονός ότι η ζωή συνεχίζεται με πείσμα παρά την κάθε είδους καταστροφή. Στο επόμενο επεισόδιο θα μοιραστούμε τις ιστορίες εκείνων που πλήρωσαν το πιο βαρύ τίμημα για την ελευθερία σε αυτά τα εδάφη. Ραντεβού στο επεισόδιο «Η κατάδικη της ελευθερίας». Γεια σας.

Ο Τσάρλς Ντούελ, διευθυντής του Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας των Ηνωμένων Πολιτειών, φέρεται να έκανε μια περίφημη επιστημονική γάφα τις τελευταίες ημέρες του 19ου αιώνα. Ενώ οι επιστήμονες που ετοιμάζονταν να υποδεχτούν τον 20ο αιώνα έκαναν

1895, πραγματοποιώντας ένα επαναστατικό έργο όχι μόνο στον τομέα της ιατρικής αλλά και στη διαστημική έρευνα, αποτέλεσε μεγάλη έμπνευση για τους επιστήμονες που προσπαθούσαν να κατανοήσουν τη δομή της ύλης και των ατόμων. Ένα από αυτά τα ονόματα ήταν ο Γάλλος φυσικός Ανρί Μπεκερέλ.

Ο Γάλλος επιστήμονας Μπεκερέλ, ο οποίος εντυπωσιάστηκε πολύ από τη νέα ανακάλυψη του Ρέτκεν, έκανε έντονες προσπάθειες για να πάει τη νέα ανακάλυψη για τις ακτίνες Χ ένα βήμα παραπέρα. Θεωρούσε πως το ουράνιο θα μπορούσε επίσης να παράγει ακτίνες Χ. Για το σκοπό αυτό αποφάσισε να βάλει άλατα ουρανίου σε φωτογραφικά γυαλιά καλυμμένα με μαύρο χαρτί και να τα αφήσει στον ήλιο. Ήλπιζε ότι με την επαρκή έκθεση στον ήλιο, από το ουράνιο θα έβγαιναν ακτίνες Χ, αλλά ο καιρός ήταν συνεφιασμένος εκείνες τις μέρες και ο Μπεκερέλ έβαλε το νέο του πείραμα στο συρτάρι και περίμενε να καλυτερέψει ο καιρός. Ο βροχερός καιρός όμως στίχιωσε για λίγο ακόμα τον Γάλλο επιστήμονα και το πείραμά του έμεινε στο συρτάρι για κάμποσες μέρες. Όταν ο Ανδρή Μπεκερέλ έπλυνε τα φωτογραφικά τζάμια που ήταν κλεισμένα στο συρτάρι του για να τα καθαρίσει, το αποτέλεσμα ήταν απίστευτο. Παρόλο που δεν είχε αρκετό ηλιακό φως, το άλας ουρανίου είχε σκοτεινιάσει τους φωτογραφικούς φακούς. Ο Μπεκερέλ σκέφτηκε, αφού οι ακτίνες περνούν μέσα από το μαύρο χαρτί και σκουραίνουν το φωτογραφικό γυαλί, αυτές πρέπει να είναι ακτίνες Χ. Αλλά έκανε λάθος. Ο Μπεκερέλ τυχαία ανακάλυψε τη ραδιενέργεια και έτσι είχε κάνει είσοδο στην ατομική εποχή την 1η Μαρτίου 1896. Ήταν η παγκοσμίου φήμης επιστήμονας Μαρία Κιουρί που πήρε το έργο του Μπεκερέλ και το πήγε ένα βήμα παραπέρα, παρουσιάζοντας τη νέα ανακάλυψη ως άρθρο στη Γαλλική Ακαδημία Επιστημών. Η Κιουρί ήταν επίσης αυτή που ονόμασε ραδιενέργεια αυτή τη νέα δέσμη ακτίνων, η οποία αργότερα θα ταξινομηθεί ως α, β και γ.

Ραδιενέργεια είναι το φαινόμενο της εκπομπής σωματιδίων ή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τους πυρήνες ορισμένων χημικών στοιχείων. Μέχρι τότε, το βασικό δομικό στοιχείο της ύλης θεωρούνταν ότι ήταν το άτομο και ποτέ δεν θεωρήθηκε ότι θα μπορούσε να διασπαστεί. Η ανακάλυψη ηλεκτρονίων και πρωτονίων ανέτρεψε αυτή την ακλόνητη επιστημονική πεποίθηση. Επισημένοντας ότι το ουράνιο που χρησιμοποίησε στη νέα του ανακάλυψη εξαφανίστηκε μερικώς μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα και έγινε ραδιενεργό, ο Μπεκερέλ ήταν ο πρώτος άνθρωπος που παρατήρησε τις ασθένειες που προκαλούνται από ραδιενεργές ουσίες, αναφέροντας το 1901 ότι το στοιχείο ραδίου που είχε στη τσέπη του προκάλεσε έγκαυμα στο σώμα. Ο Μπεκερέλ, η Μαρία Κιουρί και ο σύζυγός της Πιέρ έκαναν μαζί πολύ επιτυχημένες μελέτες για τη ραδιενέργεια και κέρδισαν μαζί το βραβείο Νόμπελ το 1903. Η Μαρία Κιουρί, η πρώτη γυναίκα που κέρδισε το βραβείο Νόμπελ, τιμήθηκε με το Νόμπελ για άλλη μια φορά το 1911 για την ανακάλυψη του ραδίου και του πολωνίου. Έτσι έγινε ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία που κέρδισε δύο φορές το βραβείο Νόμπελ. Ωστόσο, η επιθυμία της να ανακαλύψει τη ραδιενέργεια ήταν και η αφορμή για το τραγικό της τέλος. Ο θάνατος της Μαρίας Κιουρί, η οποία πέθανε στη Γαλλία το 1934, θεωρήθηκε πως προκλήθηκε από την υπερβολική δόση ακτινοβολίας στην οποία εκτέθηκε κατά τη διάρκεια των πειραμάτων της.

Η τυχαία ανακάλυψη του Μπεκερέλ, εκτός από μία νέα και σχεδόν ατέλειωτη πηγή ενέργειας, άνοιξε και την πόρτα σε πρωτοποριακές ανακαλύψεις στους τομείς της ιατρικής, της γεωργίας, της βιομηχανίας και της ηλεκτρονικής. Η ανακάλυψη της ραδιενέργειας έκανε το ξεκίνημα της ατομικής εποχής, αλλά η χρήση της σε ένα χώρο που οι εφευρέτες της δεν είχαν καν διανοηθεί, την έκανα γνωστή σε κάθε σημείο του πλανήτη. Με τις ατομικές βόμβες που έριξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι το 1945, όλος ο κόσμος έμαθε ότι μια νέα ανακάλυψη θα μπορούσε να προκαλέσει τεράστια ζημιά στην ανθρωπότητα και στον κόσμο, σε περίπτωση που βρεθεί σε λάθος χέρια και με το πάθος να κερδίζει κάποιος με όποιο τίμημα.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!